0: και οι σπάτες πάντων δεν σπαμπέλ. Κύλο και πάρδε και λίγη σπίτα. Τι καμένο λε και καντρίτα. Τι κουτανά λίγη και μαντιέλ. Τι κουτρώνε στο καμπιέλ.
1: Αφού είναι το μαφέρα. Αμιλούν το κορδέμα να πείσαι. Να του πατήσετε τα κύλα λαμπίσσα. Τα πατήσετε τα μεταλούθα.